0: Τόχολ πια μακαλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ράκαν μαξού μου αμακαλέ.
1: Σαββα
0: πιέφε. Σιάραν λίμσαμα. Μπάζαχα.